0: σε ποτούσι. Ακουσέτε στα τυπούνε τούσι. Καλύτε.
1: Βάσου σάι, τζιτζι μίζι. Δώσε μένει, νόγκο σβίζι. Χάιδι δόζι.